0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6:30.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος που δεις πλέον αχάριστος

0: κορυφή στην ενημέρωση.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: σκάσες. Δεν θα στο πω.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Ρεμάλα. Το νου σας, ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού, έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόιδων, όρχηση ρυκνωμένη από

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε, φωνάζει.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε

Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μια καλή νύχτα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Σύρου Ερμόπολης είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 12 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεσης θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027 των ΕΠΑΛ και των ΠΕΠΑΛ από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση Γονέων Σύρου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη διαρκή έλλειψη ενημέρωσης από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης σχετικά με προβλήματα, ελλείψεις, επισκευές και ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες του νησιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ που υποδέχεται απόψε στις 10 το βράδυ στην κατάμεστη Allwyn Arena στην Αθήνα τη Λεύσκη Σόφιας για την revanche των playoffs του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδος για τη League Phase μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με αφορμή το χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στη Μαρκό και τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά πολύ περισσότερο την παρουσία του κόσμου, η Ελλάς Σύρου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων.

από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning. Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Τι κάνω πια με τη ζωή μου, ρε φίλε, δηλαδή δεν είμαι καν εγώ.
1: Η γλυκιά με μσημύρια με χαϊδεύει με λαγνία.

calhar.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4-6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 12 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεσης θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027, τον ΕΠΑΛ και τον ΠΕΠΑΛ. Μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027, τον ΕΠΑΛ και τον ΠΕΠΑΛ.

0: Αθήνα, τη Λεύσκη Σόφιας για την ρεβάνς των play-offs του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδος για τη League Phase μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με αφορμή το χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στη Μαρκό και τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά πολύ περισσότερο την παρουσία του κόσμου, η Ελλάς Σύρου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία στενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 12 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεσης θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027 των ΕΠΑΛ και των ΠΕΠΑΛ από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση Γονέων Σύρου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη διαρκή έλλειψη ενημέρωσης από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης σχετικά με προβλήματα, ελλείψεις, επισκευές και ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες του νησιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνος Σύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ που υποδέχεται απόψε στις 10 το βράδυ στην κατάμεστη All-Win Arena στην Αθήνα τη Λεύσκη Σόφιας για την revanche των play-offs του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδος για τη League Phase μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με αφορμή το χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στη Μαρκό και τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά πολύ περισσότερο την παρουσία του κόσμου, η Ελλάς Σύρου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Ερμού Πολιτισίρου ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

φανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή ανατολή και τις δύσεις στα πρόσωπα τα διά.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές
1: στον προγόνο μου Μπισμαρχαίο.
0: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 12 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεσης θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027 των ΕΠΑΛ και των ΠΕΠΑΛ από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση Γονέων Σύρου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη διαρκή έλλειψη ενημέρωσης από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης σχετικά με προβλήματα, ελλείψεις, επισκευές και ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες του νησιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ που υποδέχεται απόψε στις 10 το βράδυ στην κατάμεστη Allwyn Arena στην Αθήνα τη Λεύσκη Σόφιας για την ρεβάν των play-offs του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδος για τη League Phase μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με αφορμή το χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στη Μαρκό και τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά απορεί περισσότερο την παρουσία του κόσμου, η Ελλάς Σύρου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 12 το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεσης θέσεων μαθητείας για το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας 2026-2027 των ΕΠΑΛ και των ΠΕΠΑΛ από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση Γονέων Σύρου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη διαρκή έλλειψη ενημέρωσης από τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης σχετικά με προβλήματα, ελλείψεις, επισκευές και ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες του νησιού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σύρου και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην 19η Τσίπουρο Βραδιά που συνδιοργανώνουν στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ που υποδέχεται απόψε στις 10 το βράδυ στην κατάμεστη Allwyn Arena στην Αθήνα τη Λεύσκη Σόφιας για την ρεβάνς των play-offs του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί η είσοδος για τη League Phase μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με αφορμή το χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στη Μαρκό και τον αποκλεισμό από το κύπελο, αλλά απορεί περισσότερο την παρουσία του κόσμου, η Ελλάς Σύρου εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Ήταν ξέμπαρκοι που μελοποίησαν Νίκο Καβαδία και φωτιά στις κεραίες σήμερα βάζουν η First Aid Kit με αυτό το στιχάκι που λέει Already Missing the Summer. Εκείνες βέβαια στη Στοκχόλμη. Τα τραγούδια που ακούτε φεύγουν από την Άνω Σύρο, από τον οικισμό της Άνω Σύρου και εσείς όπου σας βρίσκει αυτή η τελευταία Τετάρτη του καλοκαιριού.

να σας πω ότι θα είμαστε μαζί για λίγες Τετάρτες ακόμα από Οκτώβρη και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Αιγαίο Live. Η εκπομπή θα εκπέμπει κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα και πάντα θα υπάρχει σε podcast στο site του σταθμού να την κατεβάσετε και να την ακούτε όποτε θέλετε.

Βέβαια θα βάλω ντόλι σήμερα, μόλις πήρα ένα μηνυματάκι. Για την ώρα όμως, European Sun, ένα από τα πιο ωραία έτσι άλμπουμ της χρονιάς που διανύουμε. The storm will pass, you'll see. Bail that water, wash those leaks.

Ήταν η European Sun από το πολύ ωραίο άλμπουμ της φετινής χρονιάς When Britain Was Great. Ο Steve Miles υπογράφει τις συνθέσεις, ωραίες συνεργασίες στο άλμπουμ, ήχος από τα παλιά. Αλλά ας ακούσουμε κάτι πολύ κλασικό καλοκαιρινό. Όσοι δεν είστε στη θάλασσα, ανοίξτε τα παράθυρα.

Και ναι, να ακούσουμε και σήμερα Dolly Parton, όχι ότι δεν ακούμε συχνά, που έφυγε αυτές τις μέρες από τη ζωή. Και είναι αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θα τη βρούμε στις κρυμμένες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του Τάσου Βαφιάδη. Όταν η Dolly Parton έβγαλε το 1974 το I Will Always Love You, ο Elvis ήθελε να το διασκευάσει, όμως τα λεφτά που έπρεπε να δώσει η Parton, τα δικαιώματα για το τραγούδι ήταν περίπου τα μισά. Οπότε όσο και αν στεναχωρήθηκε η Parton, τελικά δεν δέχτηκε να το δώσει στον Elvis. Η ίδια λέει ότι είπε λυπάμαι και έκλαψε όλο το βράδυ. Μιλάμε για τον Πρίσλι. Πολλοί της είπαν ότι είναι τρελή. Πέρασαν όμως τα χρόνια, το έδωσε στη Whitney Houston, έγινε επιτυχία και το χάρηκε πολύ. Δεν θα ακούσουμε όμως το I Will Always Love You. Η Parton μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα πιο ζωηρά της. Είναι το 9 to 5 και ακούστε τα νυχάκια της, τι ωραία που χτυπάνε πάνω στο ηχείο.

στην ηλικία της Dolly Parton, ο Mick Jagger και ο Keith Richards έβγαλαν το καλοκαίρι άλμπουμ Rolling Stones, νομίζω βγήκε τον Ιούλιο, για να θυμίσουν ότι όταν αγαπάς κάτι δεν το αφήνεις εύκολα. Και μέσα στα καινούρια τους, που θα τα ακούσουμε άλλη μέρα, διασκευάζουν και Amy Winehouse, και μια χαρά μου ακούγεται. You know I'm no good.

Η Louisa Tuck ήταν μια ανακάλυψη των αρχών του καλοκαιριού, με το όνομα της μπάντας να αναφέρεται στη Louise Michel, μια αναρχική του 19ου αιώνα, και με επιρροή από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Violent Femmes. Ο ηγέτης των Violent Femmes, Gordon Gano, κάνει την παραγωγή και του ομώνυμου άλμπουμ. Πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα, εδώ το Lab Goon. Hier soir j'ai flashé sur la...

Already Missing the Summer σήμερα. Και τι έχουμε τώρα? Το Shine On 84 έρχεται από μια αθηναϊκή μπάντα, φίλοι από το σχολείο, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τους ακούμε παρέα, είναι οι Bonnie Needles, από το First In First Out του 2024.

Είχαμε ακούσει νωρίτερα τους Λουίζα Τακ. Θα ακούσουμε λίγα γαλλικά ακόμα. Τον Στρόμαε τον έμαθα από τη Μαρία Παπαγεωργίου, όπως και αρκετούς άλλους καλλιτέχνες. Τη Μαρία Παπαγεωργίου που συχνά τη συναντάμε στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές, όχι μόνο σαν επισκέπτρια, αλλά να διαλέγει και ίδια τραγούδια. Αυτό το κορίτσι, πέρα από καταπληκτική φωνή, έχει και μια πανέμορφη, και είναι φοβερή στα live και έχει μεγάλο εύρος, με μεγάλο εύρος στη μουσική ματιά της. Τη Δευτέρα, μια και λέμε για την Παπαγεωργίου, 31 Αυγούστου, οι φίλοι από Θεσσαλονίκη μπορείτε να την απολαύσετε. Έχει συναυλία στην Ακτή Αρετσού στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παραθήνα Λος 2026. Η Μαρία είναι γεννημένη για live, αν δεν την έχετε ακούσει, να πάτε. Εμείς για την ώρα θα ακούσουμε Στρώμα Ε, που τον αγαπάει πολύ.

0: Ça va ce travail?
1: Ça va.
0: T'es un peu fatigué ou quoi?
1: Ouais.
0: Je suis un grand fan. Hein.
1: Merci beaucoup.
2: Το τραγούδι, όσο τα λένε εδώ τα παιδιά, να φύγει για την Καλαβρία, για τη Λουτσία, τον Άλτο και τη Δάφνη, που ακούνε τώρα. Δεν ξέρω πόσο ακόμα ο Στροέωμα θέλει να μιλήσει και πότε θα αποφασίσει να συνεχίσει το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία είναι ότι παρουσιάζει έναν μεθυσμένο στους δρόμους της πόλης. Και κάπως έτσι ξεκινάει πάλι.
3: Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à

Και αν δεν θέλετε συναυλίες αυτές τις μέρες, υπάρχουν και τα μπαράκια, πόσο μάλλον τα καλοκαιρινά. Σε ένα τέτοιο, δεν έχω προσέξει αν ο Τζόναθαν Ρίτσμαν αναφέρεται σε καλοκαιρινό μπαράκι ή όχι. Έτσι κι αλλιώς πάντα τον νιώθω πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα.

Φεύγει λοιπόν ο Jonathan Richman για την παραλία του Γαλισσά και για την πολύ αγαπημένη παρέα που είναι τώρα εκεί και απολαμβάνει ηλιοβασίλεμα. Όχι, έχει νυχτώσει. Πολλά φιλιά σε όλους.

επόμενο τραγούδι μπήκε και μόνο για τον πολύ ωραίο τίτλο. Όχι ότι δεν είναι όμορφο, είναι ωραίο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος του που λέγεται Oysters in my pocket. Και το παίζουν οι Αυστραλοί Royal Otis. Που μοιάζει να ετοιμάζονται για διακοπές και γι' αυτό τους ακούμε λίγο να τα λένε.

Το καλοκαίρι κάποιοι απολαύσατε τους Pet Shop Boys στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Στην ιστοσελίδα της μπάντας μαθαίνουμε ότι το τραγούδι που κυκλοφόρησε, που θα ακούσουμε τώρα, που κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου του 1990, είναι εμπνευσμένο από μια πρόσκληση σε πάρτι από τις μέρες που ο Νίλ ήταν στο Newcastle, και εκεί υπήρχε η φράση «She was never boring mainly because she was never boring».

Και μια και είμαστε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, θα μείνουμε λίγο ακόμα. Ιδιαίτερα αγαπημένη εδώ στο Νότο, η Νορβηγή Μαδρουγάδα.

used to.

Και είναι αυτή η αγάπη στην παραλία που είναι αλλιώς. Δεν είναι τυχαίο που έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια γι' αυτό. Ένα από αυτά είναι το επόμενο, Fell in Love on the Seaside, από τους Cooks.

Πάμε να βγούμε από την ώρα έτσι τρυφερά. Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε Rolling Stones σε μια διασκευή του You Know I'm No Good από το άλμπουμ τους που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό μου θύμισε ένα από τα πιο όμορφα τρυφερά τραγούδια της solo καριέρας του Mick Jagger. Είναι το Angel in My Heart. Δυναμώστε και ακούστε τον.

0: Ο πιο βελούδινος ακαθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95,8. Είμαι η Άννα Φέρμελη, είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Και μια και κλείσαμε με Mick Jagger, ανοίγουμε με Lennon, με μια πολύ ωραία διασκευή από τους Perfect Circle στο Imagine. Άλλωστε τα έχουμε πει στο δίλημα Stones ή Beatles. Δαγκωτό, είμαι στο δεύτερο.

επειδή φαίνεται ότι κάποιοι μπήκατε τώρα πριν από λίγο, η εκπομπή θα ανέβει και σε podcast, όπως οι περισσότερες εκπομπές του Aegeo Live. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όποτε θέλετε.

επόμενο τραγούδι θα κάνουμε ένα μικρό πείραμα παρέα. Το αρχείο μοιάζει μηδενικό εδώ στον υπολογιστή. Θα δοκιμάσω να το βάλω. Αν δεν παίξει, το χρωστάω και θα πάμε στο επόμενο. Για να δούμε. Νομίζω παίζει. Τέλεια. Το Coop Islands είναι το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του ηλεκτρονικού μουσικού ντουέτο Coop Medra της Στοκχόλμη. Κυκλοφόρησε 27 Σεπτέμβρη του 2006, δύο χρόνια πριν από τη διάλυσή τους το 2008. Και εδώ, και ευτυχώς που έπαιξε, συνεργάζονται πανέμορφα με την υπέροχη Αν Μπρουν.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε στα 80 της. Ο Τόμ Πάξτον πλησιάζει τα 90 με πολύ μεγάλη δουλειά και αγάπη για τη folk μουσική. Εδώ από το Rambling Boy του 1964, από τα πρώτα του τραγούδια, και πάρα πολύ όμορφο. I can't help but wonder.

σε αυτή την πρώτη εκπομπή του, τη σεζόν, αλλά τελευταία του Αυγουστού και του καλοκαιριού, περιπλανιέται και ο Έλιοτ Σμιθ ανάμεσα στα μπαρ. Drink up baby, look at the stars, I'll kiss you again between the bars, θα μας πει.

Τι όμορφο, ακόμα πιο φρέσκοι οι Μάντρα Σάλαχ. Τους έχουμε ακούσει ξανά παρέα μια-δυο φορές από το mini album του It's a Hell of an Age. Μια παρέα νεαρών, πραγματικά ταλαντούχων, που το μόνο που γράφουν για τους εαυτούς τους στο Spotify, και πόσο ωραίο είναι, είναι αυτό. There were six young lads who became best friends. Και έτσι να συνεχίσουν, περιμένουμε και τα επόμενά τους. Murphy can never go home.

σας αρέσει αυτό που ακούτε και είστε στην Αγγλία, πολλές συναυλίες από αρχές Σεπτέμβρη θα περάσουν όμως και από Παρίσι, Βερολίνο, Ολλανδία μέσα στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Ποιος ξέρει αν αυτοί οι καταπληκτικοί πιτσιρικάδες που ακούσαμε τώρα είχαν ακούσει Mimi and Richard Farina. Ο Farina, όπως και ο Dylan, θεωρείται τραγουδιστής διαμαρτυρίας και πολλά από τα τραγούδια του είναι έντονα πολιτικά. Αρκετοί έχουν πει ότι αν ο Farina δεν είχε φύγει πολύ νωρίς από τη ζωή με εκείνο το ατύχημα με μια μοτοσυκλέτα που έπεσε πάνω του, ίσως να είχε εύκολα ανταγωνιστεί τον Dylan. Όπως και να έχει, πάμε να τον ακούσουμε.

Και ακόμα κι αν οι μάντρα Σάλαχ δεν άκουσαν Φαρίνια, είναι σίγουρο ότι τόσο ο Φαρίνια όσο και ο Ντίλαν ήπιαν νερό από την πηγή που λέγεται Γούντι Γκάρθι. Εδώ ο Γούντι Γκάρθι μιλάει για αυτούς που το ταξίδι δεν έχει μέσα ένα ανέμελο καλοκαίρι.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live, είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Θα είμαστε μαζί Τετάρτες 8 με 10 για λίγο ακόμα. Και τον Οκτώβριο με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού θα συναντιόμαστε κάθε Πέμπτη από τις 6 μέχρι τις 8.

στείλω το τραγουδάκι στον καναπέ που φιλοξενεί αγαπημένους φίλους λίγο πιο κάτω από το στούντιο του σταθμού. Δηλαδή στους ίδιους τους φίλους, όχι στον καναπέ. Αλλά μια και ξεκουράζονται, πολλά φιλιά.

Την εκπομπή σήμερα την πήρε από το χέρι το Already Missing the Summer από το Emmy Lou, τον First Aid Kit. Γι' αυτό και τώρα θα ακούσουμε Let the Mermaids Flirt With Me, και είναι αυτό το τραγούδι που θα πλώσει το χέρι του στη βιβλιοθήκη μετά για να πιάσει μια γοργόνα.

Και είναι το Let the Mermaids Flirt with Me, που απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και πιάνει το βιβλίο Τα παραμύθια της μουσικής της Λιλής Λαμπρέλη από τις εκδόσεις Πατάκη και μια γοργόνα πολύ αγαπημένη. Και τίποτα πια δεν ήταν όπως πριν, και όλοι νόμιζαν πως το τραγούδι του Κοχυλιού ήταν μήνυμα από έναν άλλο κόσμο πέρα από τον ουρανό, και άλλοι φοβήθηκαν, άλλοι έπαψαν για πάντα να φοβούνται, άλλοι πικράθηκαν, άλλοι γέμισαν χαρά, άλλοι ξέχασαν, άλλοι θυμήθηκαν, άλλοι βιάστηκαν για να πάνε πού, άλλοι σταμάτησαν να τρέχουν άρα για να πήγαιναν πού. Και όπως τα πάντα με το μαγικό ήχο άλλαζαν μέγεθος, έτσι και ο χρόνος της προσμονής του ψαρά άρχισε να μικραίνει και να μικραίνει και να μικραίνει, και έγινε μια τελευταία ανάσα στο κοχύλι. Και τότε νέο τίναγμα του ψαρά, της βάρκας, του νερού, της σιωπής, και ξαναβγήκε στον αφρό η γοργόνα και «Με θες ακόμα?» ρώτησε με την καρδιά, τα μάτια, τα μαλλιά και την ουρά της. Και ο ψαράς, ο άντρας της, χαμογέλασε και βούτυξε στο βαθύ νερό και άργησε τόσο να ξαναβγεί, που λένε ότι όταν πρωτοκοίταξε τον ήλιο ύστερα από καιρό, είχε γίνει ψάρι. Όχι σαν τ' άλλα, μα το πρώτο ψάρι με πνεύμονες και με νου σαν του ανθρώπου. Ένα πλάσμα που αποφάσισε, αφού βγήκε στη στεριά, να γυρίσει πάλι πίσω εκεί που πρωτοέγινε η ζωή. Μισός άνθρωπος, μισός ψάρι. Ένα δελφίνι.

Ήταν το Dusty Toff από τους The Do. Για συναυλίες θα μιλήσουμε από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα υπάρχει μια μικρή παύση. Ο Σεπτέμβρης θα είναι γεμάτος, τουλάχιστον για τις μεγάλες πόλεις. Για την ώρα θερινά σινεμαδάκια και στο πολύ όμορφο θερινό παλάτι Σύρο. Τέλος Αυγούστου θα μας βρει με την Οδύσσια ξανά και με το Toy Story 5 για όσους δεν το έχουν δει ακόμα.

σε κάποια τραγούδια δεν θες να κόψεις καθόλου αυτή την τελευταία ανάσα. Αυτό το καλοκαίρι ήρθε στη Σύρο και το Αυλή Fest, μια πολύ ωραία διοργάνωση που έλειπε η αλήθεια από το νησί. Εκεί απολαύσαμε σε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά το Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη και αυτό το καταπληκτικό πλάσμα που λέγεται Νεφέλη Φασούλη.

Και αν βρίσκεστε στη Σύρο, ήδη έχει ξεκινήσει το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, το 10ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Τώρα που μιλάμε, στον Ταρσανά της Ερμούπολης τραγουδάει η Σοφία Παπάζογλου, Ρόζα Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες, λέγεται η σημερινή συναυλία. Αύριο Πέμπτη, στα σκαλιά του Βροντάδου, έξω από την ιστορική ταβέρνα του Τεμπέλη, στις 9, Ιταλίλη Νόμπα, μία μπάντα που θα τραγουδήσει ρεμπέτικα από την προπολεμική αλλά και τη μεταπολεμική περίοδο. Την Παρασκευή πάλι στον Ταρσανά το σχήμα του Κώστα Δουμούλιακα, αν το τονίζω σωστά. Όχι, δεν το τονίζω σωστά. Δουμουλιάκας λέγεται. Μπείτε λίγο, αξίζει να δείτε το πρόγραμμα. Υπάρχει και μια πολύ ωραία έκθεση στην αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Όσοι βρίσκεστε εδώ, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία.

Αν θυμάστε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσαμε το αθηναϊκό συγκρότημα Bonnie Nikki's και διαβάζοντας λίγα λόγια για αυτούς, είδα πόσο έντονη επιρροή νιώθουν ότι έχουν ασκήσει σε εκείνους οι Charlatans και κάπως έτσι τους θυμήθηκα.

Ήταν ένα τραγούδι της πρώτης ώρας, έτσι πιο ζωηρό, που για να μην χαθεί το ακούσαμε τώρα, δεν πειράζει. Γλυκά πάντως θα κλείσουμε. Ποιος ξέρει πότε θα έρθει η πρώτη καλοκαιρινή βροχούλα. Πάντα όμως η Αρλέτα, με αυτό το βάτραχο που φυλάει στο στόμα, νιώθω ότι φέρνει τις φθινοπορεινές μέρες τόσο παραμυθένια. Με ένα παραμύθι θα πούμε καλό βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.